0: να μου έκαου γατστό και μου έκαω σε τούκο. Φάρει άλλη μόνο να μου έκαλε ενίτσι που χαμία γουνα ουράβα. Πια ογμαρό είπε και ο άγχανα που φάγε Μαρία. Κάγω κάου τάμια, κόε το πρέλουλου. Και έχει φάγε Μαρία και να ου. Και να ου κυφάρει άλλη. Και μάλλον πε άγμα πε η φατογία να φάει. Κάγω φάει και είχε πόλ. Οκου καπάω πέρα σε κάθε πίνε την αυγιάη. Κάνα το κοιλάβο και φάση κακοτούι. Το πω πω ρωία. Φέγω μάρει λέει τα αρπέ και τι τσέι. Πέρα μου ήταν.
1: Ωε λάιβ πέντε. Κόια. Φαφό φαπίτο, φαφό φαπίτο, φίφι απίτο φανόγκο και χέ. Αλλά μα η κόνια είναι αϊπέν, κόνια είναι το high school. Πέρα κοφίφι απίτο φαματάλα μα και μαχίνο απίτο. Πέρα γέκο ετάου τα ολούγα πέτα. Ελά του, να ο μάο εκεί η φεχού είναι ο μάικο εκεί η κλίπη είναι αβεχόλο η facebook. Πέρα κουτάλαι ο κουκέκετε για με ετοτόνι και χέ και χέ πόλ κακά και φαμόλι μόλι πέ μόκα και το κατά κυπέκε και το clarify my κοφέ κοέ το ουάκο κοέ οκταου χαγαλ οσμά οναου λύση οκναου for free οκναου τα ετοτόνι. Καμάτα με το ουφέ νάτα χε το ουφέ.
0: Ήω, μάλλα από το σεγητάρι όλο το πέκε φαγαμαχήνω το ουγα κουβιά ετα ουπό πό κοέ κοινατόλου ένα εχού ετα είβα φάφη του και τα είπα να είπα. Ο κοιμωτό Λουία, ο κου... Μου φρύπε, μου ου... Τα ετετών πέχε τα πόλο, και φόκα καουκαουία, χωμό κόμι την αουέ, που οσία τα ουλάχι να μου το φατομιάει. Πια κοτάει μητέ, και μου είχε σε αφαλάνγλαν. Μου φατογάγιαν, και το ουάκο πέρα τα είπα φαφητού, και το ουάκο τα είπα να είπα. Ακολουθούν μου να ουγαχιώα, κονα ουτόλ πέντε να ουατάγει να ουτάει το τόνι, είχε τα ουπόρ. Κοε γάι τώρα με κόκκι μου, κατά καπάνω να ετεκέει, και και κάου και τε πήρε, και και να κουκουπάω και το τόνι, κοε. Κοε φαγαμόρε, κοε και βένιου, κοε μία το κόνι, μία ήλο επόγωγια, όκου φεμά ουπεμωία και το τόνι, κοε και και πιέκω τα ουτάει το τόνκο τώρα τα ουγάχη φατομία το σύφαχήνα πέν που να άγκανα τόλου εφαγαλάνι τα ουφίτου μου φόλου μάχιβα να ου μέα μαϊπέω τα ουκάου μακάου κάτω άγα ο κόη και όγκανα τόλου φαχήνα το τόνκο να ουφουεσία κα οκουία είπε φαχήνα ία είχε να ουγάχη το γονί ο να ουλο το λάχι μήνα το λόγου να ουκή πορετάκ μήνα το λόγου όκου ή άλλο το χώμα ή αμόν. Και εσύ πάει να πονεί, ένα ομάτι εκεί, απ' έχω μαλούμα τώρα, μια όμως που έφερα μαλλία και την αυτόλου και να ουτάει το τόν, όκου να ουκεί όμοι πέ να ουόφα να ουτόλου. Κοί όκου φάγαν πέ τα ουάκο κοτώα, απ' τα ουτόλου κοί, το να έχει το ουάκο κοί μου, είχε να ουμάτι έχει φάει, είχε καλό τάγα τα έκει, καλό μέρα καφήνε έκει, κοί να ου, και τα μόλο μόλο μου είπα, είχε να ουένα να ουφάει. Κοί μου να ουάκο και τώρα κοκόγα λάχι ένα ουτόλουγο να πεντσόνι, κου να μάλλον λάχι να ουε ένα, πέρα ουτόν και τα χόκο, τα τόλα να λέει κόνι, είχε να ουε ένα ουφάι, και μου έτσι τα ουτόλου, τα χόκο και τα τόλα να ουε. Ο άμα φέγα μαρίγα να ουτόλουγο να μάλλον λόγα, και τα χόκο και να ουε, πέρα άγω με τάιμι, και φάγα λαγλαγή εκεί να ουτόλου, αλλά με μία να ουφάι, να ηκάω τον κόλλη. Κάκο του άγω η Μαρία, κατάκι, τα είπα φά και να χούτα το τόν που ατάχαμε να μάχει όλα.
1: Κοία, μάλλον φαφό φαφό πίτω λάτου. Κόκου και νόφο πέν είχε πόλ. Νέο κόνι που τα όσοι τα λαφό και λάτου και όσοι τικητέια. Κακό εφαμανά το πέκα και να τόν να σει φετουτάκ με και το κοτά ανενάει φεμάω πέ και clarify του κοκό επένα ως reserve hotel πήρε ο πλολοτόγα reserve hotel πήρε. Ελάτου και πέχε κοίχα που λέει λούλου που έχω ετούσιτε, θα πάει και για να φάει γαμάρι, επα αβέαν εμάς να το λόγω ότι να φαγατάω, όσοι αίφω και φάει να έχω τε επιλέγουν να τα μάγε τα όφι χωμοφούλ, κακό εφήτου πένε οκτωτόνι. Άγια κοφ, φαγάμπε και όμα είχα deadline, tutuni mai ha deadline.

0: Χρωμέρο τη ώρα να μην κογραγιού, πια μείνει και πε να νούν τεταίρι και γιού. Ω συναν τεταίρι γιού, κάνε ένα τρα μουάτι with a focus και τα one can one mean pong. Ο τεταίρι γιού μου, ω συναν τρα αρτά που ό,τι έρωα, νους ήραν με την ο τάλαν, ο ρουργά και να έχουν τα σάου τάλαν και τι όνειν με γιακ. Ωρα της ώρα τράκιν κάνει τα ταίρικα γιου, είχαν με κοινάκι την ο τάλαν τράκιν καϊτάγιαν τα ταίρικα γιου είχαν με κοινάκι πάγια η τυρό αγία είναι ήρια να κοιμέται μέσα με καράου το ούτανα τα από τα πέουα, ο είπαν τι έρωνε να έπαι με φαγαρή. Τι τα ήρικαν κάνουν αγιόν νιόν τη Όκλαν και τα μάκη Μαχαουράου αγαρα με κοινάκι παγιά η τυροαγιάι νιριανάκι με τεουαναγνάν. Ο έπον τέρον ένα με αμούτσεν ταουράγα νιουπλεμέτ με ουλέγτσεν. Τι τα ήρικαν κάνουν αγιό αγαρα με κοινάκι γιόν κέσπεν παγιά η τυροαγιάι. Ο έπον τέρον ένα με νίπια ο πάμεστεν νότ. Τα ούπον κάνουν τι τα ήρικα γιό αγαρα με κοινάκι παγιά η τεουαναγνάν γιάι. Ο ασυνα ρουρικάκι μου αναχών τη South Island τράκιν κάνει τη ταίρικα γιού Νέλσεν κάνει με κοινά και παγιέι τη χαχαράου γιέι. Πλένιμ κάνει τη ταίρικα γιού κάνει με κοινά και παγιέι τη ροαγιέι νίδια να κοιμε τη ουαναγνάν ο αϊπον τέρον να πέμε Queenstown. Christchurch κάνει τη σόγρα κάνει με κοινά και παγιέι τη ροαγιέι νίδια να κοιμε τη μάρου ο τενίτεν. Ωραία τη σόγρα βάνε μόν with a focus τη ταίρικα γιού σκαραουτιάχα μόν τη weekend γιού παγιέ και τα ουρόγερα with a focus. Υπουκίν απεραί κυρυπές με όφλοι αρχάντα είναι να έχουν το weekend να ρωγω αι να τα ουράει υπουκίν τον ώρα να έχουν να μου κάνω ωραίοι ο είπαν τη ίδιαν τη with a focus αν σαν χάγα είναι χωρί ταρατάρα ρωάει τα χαβάι και ταρατάρα ρωάει τα χαβάι να έχω καπογανά τα χαβάι in drive και το έχω το αγκόγερο εγώ παπάσκαν τα χαβάι και το αγκόγερο έχω καπογανά μπρεπε ρεπε γέρα και γέρα πατάρουν καπογανά τσεπέτη τα χαβάι τι να έχω να έχω και γέρα. Ταρατάρα ροϊ, ήρισουαν τα χαβάι, αδε μαμάνιν αμ safety, νεπένι να νόνι μεράβα. Και χανόχον να νόχον να χαβά και το έχω νέρα. Χάι πον και λόγου είχε να γιο, για και κουάου ακή. Γέρα πάνω και να χαβά, χάιν κυρίπες, ωρε πον τάν σα χαβά, μεν δικαιή για μεν κουάν κουάν, γέρι. Σα πον κάνει να χωιμή, τε ήτακι νιρορό να χωιμή. Ταρατάρα μη safety, be aware, και καπόγανα μη safety ροϊ. Είναι νου νέπε με ράβα και έπα αγάμα νέπε αμιούσου. Όν καμίαρι, καμίναν τάπα είχα αγάμα ήτερο, καμίνο είναι καμίν μεν τε μαϊτερο και παππούν να πάτα νέπε, ώρα και τη πέρα τε μαϊτερο. Το σάχουν να τα εκεί, άπον μαϊσού κουρκούρι, όν κόιαρι εγώ μεναν τη τάπο είχα που πούε. Το είσαι παγαίρα η κυρίπες και με σνα χαμένο ήρα νέπε, είναν καγάβα και νέπε σνα χαμένο ήρα, μεν τα χαπού πουλή. Να γέρι, τε πανά έργει νύρω ρόνα χωή μία, είπαν, άρα πέμουμε αν καμί τε μεούρι και ρόι ότι τα πούμα, να μην κόγω ράγιου, όι να νουν αμήτα η νούρα, όπον να νουν να φέτε weekend αγιού, σαν πω να γόν τε weekend ένα ρόχο.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

ώρα της ώρα που να το πω ότι μείνεις και όσα μένω εγώ μέρα και μένω μου αγιο και πήγε μην κρυβές να γυρίσω από την τεπέγα την πανάνε καγάιταου μόνη την πέσει να γοήμ ή τα χαπούρι να γοράγα καραπάρα πάνω γοήμ καϊκουασάν την ήρα πάτε σαν χαμερό ρούγο να γοάντε τα ήρικα αγιο να γοάντε ουίκε να γοήμ τις α... Καουάμε σούμ και καλιά πον παπαγανό ότι τα ίντι παγανό ότι τα ίγι όσοι να καγάρα πάρα παγα εγώ κουάσαν την κύπαρο άρα είναι αντί παγανό ότι τα ίγιο αντί αν βουσιμάει πέντε την τρίτη και την αμακάει να ίγιο εμείς και βουσιμάει την αμακάει να πω να χωρίζω μόνο πόν ένα ρόγα ίγιο και δεν είναι κάπο sinang kakaita ko ko kasan doon ni nata karangay na yu na wanti tatapya sa mo nata mayro ayo sinang kakara para pano ko im kay ko kumimi na rin kita na ino o ko mga roani na may na ko meso ke ayari sa pano nata kakara para pa o takakaita ko arakan tani ka pa na ko roay yamugi ke na yu am tapya sa yu ke o tirana si pang mga kasan katiyay bukim kasan n kato roay yam ko rin na nandar makain na po rey Eroro ko'y mahera yu esun. Ako na tikiro ay ay. Ora kanta ni kapayan po ni penin ko rupuki na. Ratataro ay mantepes ni pepa ako nakakapayak. O ako naroro na ki nam kouro na ko nam miyawan ka pene kaya ko yang ay. Miya musu o ibon ni bukim. Ena ko na tikiro ay rikite song ora o kaya risa ka ngay nebe. Good night ako besin daba o am daw ti meori tiro ay o titabo mwa. Sabon ako ti weekend. Then I'm going to go next weekend. 531 PI.